0: Ακτοπλοϊκών 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη, στη Δήμητρα, στην Κοζάνη, η οποία ξεκινάει από την Κοζάνη να κατέβει στην Αθήνα για να είναι στις 8 στο Θησίο. Προλαβαίνεις, Δήμητρα, ξεκίνα. Και στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα στο Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Έχουμε και νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφρή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, γιατί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος. Οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Και στην κλήρωση της Τρίτης και διπλό στρώμα profile της Greco Strom που καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις και καλή σας επιτυχία. Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη με το χιούμορ. Να σε καλά, Αγγέλικα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά, παιδιά, και με την Μπαρτσελώνα. Έτσι.
1: Εντάξει, έχει την τιμητική τη σήμερα. Έχει και θα έχει και το βράδυ την τιμητική.
0: Πολύ οπαδοί τη Μπαρτσελώνα από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά του. Άλλοι το βλέπουν θετικά και άλλοι αρνητικά, γιατί του ενοχλεί που χρησιμοποιείται το όνομα τη ομάδα του.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει θα είναι τα τσικό της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Η Μασία, όπως λέγεται η Ακαδημία.
1: Πάντως τα χρώματα θα είναι αυτά, να ξέρετε, έτσι. Το βαθύ μπλε και το μπορντό. Και δεν είναι κόκκινο, είναι μπορντό.
0: Η Ελένη λέει δεν είναι Μπαρτσελώνα, είναι Πανιόνιος. Καλημέρα, Ελένη. Είδες όμως πώς έχει γίνει ντόρος και με την Μπαρτσελώνα, γιατί σου λέω το χρησιμοποίησαν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο το που ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι,
0: και ο Κώστας Τσουκαλάς, και ο Κυριάκος
1: Μελόπουλος
0: μπήκαν αμέσως στο παιχνίδι εκεί με την Μπαρτσελώνα, ρε παιδί μου. Καλημέρα και στον Σπύρο στην ΚΟ, να σε καλά φίλε. Και στον φίλο τον Πάρη, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα του Παναγιώτη Βολάνιο και την ενημέρωση που κάνει εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Αν μη τι άλλο, το παλικάρι έχει χιούμορ και έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της εκπομπής.
1: Είναι και οι μέρες του τώρα, μετά την Κυριακή εννοώ, και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Έχει, εντάξει, είναι στα πάνω του Βολάνιος, όπως και άλλοι που είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τσίπρας λέει και Μπλαουγκράνας, Τσιμπλαουγκράνας. Θα το κάνουμε όλο μαζί. Γιατί είναι η Μπλαουγκράνα. Η Μπαρτσελώνα, αυτό είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιούν.
1: Πάντως έχει πετυχεί ο Τσίπρας και
0: γίνει παιχνίδι. Έχει γίνει παιχνίδι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, Νικόλα Πιοβάνι. Έχει γενέθλια ο σπουδαίος Ιταλός μουσικοσυνθέτης, επηρεασμένος από τον Βιβάλντι και από τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως έχει πει ο ίδιος. Ποια μουσική έχει γράψει λοιπόν ο Πιοβάνι? Μία από τις πιο αγαπημένες όλων μας είναι από το La Vita e Bella. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μία όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1.
4: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράνη υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω κυχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Wolfsburg υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στο δεύτερο αγώνα τον Μπαράζι τύχηκε με 2-1 στην παράταση από την Paderborn που πανηγυρίζει την επάνωδό της στην Bundesliga. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό, ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο, δύσκολο το πρώτο ημίχρονο. Το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Real Barcelona. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Real Barcelona. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι είναι. Όπως και αν έχει όμως, γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Σκαριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας, και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του σταδίου ειρήνης και φιλίας είναι απολύτως βέβαιο. Αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε. Και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

Καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ, και μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκεφτόνται καν να κάνουν οικογένεια διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις. Ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πρωτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: Real FM.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την Ινκεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
8: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
7: Και την έχεις.
8: Αμικροπληροφορική.
7: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
8: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
7: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet

0: και τη Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα διηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα στρομική επιχείρηση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην ανόδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο». Ακόμη στο ραντάρ της ΑΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026 συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και στη γειτονική Ιταλία. Κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας, και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4.
Τέλος από τα νέα για την AI όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Από το χθεσινό συνέδριό μας, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστρο Κώστα, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ, για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο, έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο Ελεύθερος Τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία, και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο? Βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου. Ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα,
για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η political Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η ελεύθερη ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση τρεις τελείες ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος είναι αυτεμπορική, έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις, ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
1: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλη, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
0: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές άτραπους?
1: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα, έτσι, τοποθέτηση ναρκών σε στενά του ορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπιτίθενται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες παρά μία αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση, από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
0: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
1: Οπλισμένα μάλιστα,
0: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026, και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
1: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανόμιμες ενέργειες. Να οριοθετήσει, για παράδειγμα, θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου, ή το να παραχωρήσεις υπόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτος νόμιμες ενέργειες, και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών, όπως τη λέγαμε. Και πάμε, νομίζω, σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
1: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
1: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση, προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να τεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Oruç Reis. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90, προκρίθηκε με 2-1 νίκες. Τα ημιτελικά θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 το Σπάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα της 4ης θέσης στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλ-Ταλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενώπιον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.
0: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
3: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα τους φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Η τέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά, μετά τις 3, υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρο Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμια κατάταξη. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999, η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό, πέρασε από την Ανατολή κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93 και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunders Oklahoma με τους San Antonio, εδώ είναι 2-2 η σειρά και η νίκη, θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκριση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Κατερίνα Λιώργη. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: MediOan Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. με D1 Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Η ισότητα σε αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα δογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας ενεργεία αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στην Καλυθέα. Δύο νεαροί που τραυματίστηκαν κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι δέχθηκαν επίθεση από 10 άτομα. Έγιναν 7 συλλήψεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη και στο Ψυχικό, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
17: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
13: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα παίξουν την Πέμπτη στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών της Basket League. Στις δύο νίκες θα κρυφθεί πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: ε? Έβαλα γυαλιά τα καλά για να βλέπω τις δημοσκοπήσεις από σήμερα.
0: Τι χρώμα είναι αυτά?
1: Σαν μπλε,
0: της Μπαρσελώνα μου φαίνονται.
1: Ναι, είναι λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και ο Μπαρσελώνα κι εγώ.
0: Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
1: Τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
0: Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελώνα.
1: Συγχρονισμένος.
0: 8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελώνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Όπως ναι. Από λίγο, Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Είναι καλό αυτό για τον Τσίπρα. Μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τις βραδινές.
0: Για πες, τι βλέπεις?
1: Κοίτασε, το
0: για το νέο κόμμα.
1: Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γυρολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει καλή μπάλα και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
0: Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση, τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ναι. Ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων. Μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου εκεί και μετά θα
0: νομίζω αυτές
1: και
0: περισσότερο.
1: Θα σταθμιστούν τα πράγματα.
0: Αυτές περισσότερο. Τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
1: Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος, χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια προσωρινή μια ομάδα όργανα, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
0: Τη διοίκηση του κόμματος, ας πούμε. Σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική επιτροπή.
1: Ναι, πολιτμπυρό, ας πούμε. Θα το λέγει ο Καρτερός. Η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, θα το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσουμε και θα βρούμε καλύτερη
0: διοίκηση.
1: Ναι, στο κόμμα η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται
0: κάποτε τα κόμματα, ναι, την κεντρική επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80 τη λέγαν διοικούσα επιτροπή.
1: Σωστό,
0: διοικούσα επιτροπή.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: διοίκηση λοιπόν.
1: Λοιπόν, διοίκηση
0: θα ανακοινώσει και όργανα λοιπόν.
1: Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα. Δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν και βέβαια στεναχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
0: Ακούω μια εφημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
1: Δεν το ξέρω. Δεν βλέπω τώρα. Ναι. Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό για να εκφράσει.
0: Να υπάρχει
1: εκεί. Έτσι, και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
0: Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
1: ακριβώς,
0: εντελώς καινούριο.
1: Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, να το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά είναι αυτή η δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα, κάποιες νέες θέσεις, περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για το Τσίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για το Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε πρώτη πρόβλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα, ήσουν με τον Μητσοτάκη, και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο, σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23 και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στις σχέσεις με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει τον Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
0: ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
1: Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Δεν το ακούω αυτό.
1: Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
1: Και τώρα εγώ εξακολουθώ να

0: πανηψιού του δύσκολη. Με αλλαγή αρέσει στο θελά της προτέρια, ετέρια ή στο 18. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, με μία του κινήματος, στην κυρία.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Να ρωτήσω στην Γιάννη Στουρνάρα, που θα είναι πολύ χρήσιμο.
1: Λοιπόν, συνεπής, σε λύση για την ανάγκη, μια τρίτη θητεία αντιβαίνει, είναι πως η θεώρηση του συντάγματος κρίσιμες και την
0: δεν
1: ίδια
0: είναι το ίδιο
1: αξιακή δική μεγαλύτερης. Παρόλα αυτά, βλέπω μία...
0: Ναι, πάντως εγώ το σε συνέντευξη, αλλά έχω καταλάβει.
1: Θητειών, σε αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο είπε δικό μας χώρο, κάνει εξαίρεση από την τόλου αξιόπιστη και καθόλου συνεπής.
2: Δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε.
0: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, κόμμα σας τότε, θητείες, για τον πρόεδρο του κόμματός σας.
1: Του κόμματος.
0: Γιατί κάνατε κρίση για το δίκαιο.
1: Στον Μιτσάρα που χαίρομαι κατά μία αδιαμεσολάβηση και ο εκάστοτε πρόεδρο, εάν κατά η Πασόκ νομιμοποιεί τις άλλες θητείες, έχουμε όσο και άλλου είδους διορίσεις.

0: σχετική αξία. Με έννοια του ότι δεν είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και το Πασόκο έχει πει ένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τρόπου.
1: Περισσότερο από την Τρίτη. Εσείς στις δημοσκοπήσεις θα πρέπει να περιμένουμε. Έρχεται ο Τσίπρας και δεύτερη θέση.
0: Κοιτάξτε, σχετικότητα φέρει και δεν δίνει μία μάχη στόχο που όμως την εκλογική ανατρόψή μας είναι εξαιρετικά στη ζωή τους, αλλά βαρύτητα με την δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ βέει ότι δεν θα αποδοθεί. Τι τραύμα υπάρχει.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Real FM.
1: Λοιπόν, ευρώ. Αχα. Μετά πέφτει.
3: Το κερδίζεις ευρώ.
1: Όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Explore νέα καταστήματα. Υπάρχεις.
4: Μέρα. Με έργα. Με Sprinter με ακόμα πιο πλούργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό.
1: Τι κατοίκον.
2: Instahel. In Κεφαλονιά. Η συγκοινωνία στο Αργοστόλι είναι ώρα από Δευτέρα έως Σάββατο, 20 Ευγυρίας, Άγιος Νικόλαος, γύρω. Επόμενη στάση, η δική. Αληθινό Regency Casino, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάλουμε Έλληνες dealers. Με τη μορφάζεις την εφαρμογή Regency Casino. Και προϋποθέσεις διαθέσιμες στο Regency.
1: Δι' ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και...
2: Αλλά με το ES1 Go Retail. Έτε με πώς, My Data και πάροχο ηλ. ES1 Go Retail.gr.
6: Στο αυτοκίνητο. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Στο μικρόφωνο του ηγέτη του Ιράν, Μοντσταμπ, ακόμη εφικτή, υποστήριξε ενώ το Ταμείο Ανάκαμψη και η νέα κοινή αγροτική πολιτική παρουσιάζει απόψεις στις 8
8: Real Traffic.
7: Οι δρόμους περιμετρικά του συντάγματος.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλε, σε πρώην υπουργό του Πασόκ. Ότι πάμε για εκλογές. Είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το. Τικά, έχετε ολοκληρώσει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εξαιρετικά διλαπτικό. Αυτό οφείλεται στον προφητό φοροδοτήσει αυτή την κατήση. Ούτε καν δημοσιογράφη με τη δική. Από του και κίνητρα του Μεγάλου Μαξιρωμένου. Είναι ένα πρόγραμμα υψηλότατου βαθμού τεκμήμα για την αντιμετώπιση του συμπεριφορές, συμπεριφόταση για την μεγάλη στεγαστική Μακρόν Ερμή. Ένα πρόγραμμα που αυτές
0: και έκανε και μία
1: που αντανακλά ακριβώς αυτή την πρόγραμμα το τεράστιο έλλειμμα που τάκι τροφοδότησε ουσίας που ο εγκληματικής οργάνωσης τον εξακολουθεί να τροφοδοτεί.
0: Στηριχθεί η κριτική, συμπεράσματα μέσα. Είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για άλλους αποδείχθηκε, θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση. Κάπου δεν τα έχει πάει κάπου.
1: Όντων που δική είναι και πολλοί άλλοι μαζί με την αφορά τη στάση του Πασόκ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό που θέλω να σας πω, κάθε κράτος μέλος μετά από δική του βούληση και στον σήμερα είναι ότι το πολιτικό της κόστος, θεσμικό ατόπιμα, κάθε μπορεί να έχει λαθέσου ή επιφανή μέλη πυλές εναντίον πρόβλημα για τη χώρα είναι βία. Και νομίζω.
0: Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
2: Πώς λέει και το Πασόκ.
0: Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο.
3: Απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη, εδώ.
2: Της ευπρέπειας που σας πάνε στο τέλος περίπατο και τις άλλες δυνάμεις αριστερά του. Ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει.
1: Κοιτάξτε, είμαι αυτού από.
2: Το λέω τώρα. Υπάρχει ένα κοινό που λέει κρυφίως με τον Καραμπάκη.
1: Οπότε χρειάζονται να επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον άλλο. Με την ταυτότητά μας, κόμμα, όπως σας είπα, φιλοδοξούμε ένα λάδι να οδηγούν εκεί. Αυτή τη στιγμή. Που αυτή τη στιγμή έγινε και στα προβλήματα ότι δεν μπορεί να βαράει ότι δεν το λέει.
0: Πληροφορούμε στο υπουργικό
1: σχέδιο. Το ίδιο αφήγουμε.
2: Δώστε μας λίγο θάρρος, κυρία. Δώστε μας λίγο.
1: Κάνω την τοποθέτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Ας κοιτάξει την συνείδηση του. Πολύ σημαντική αυτή.
0: Ρα υπουργεριού.
4: Και αυτός είναι και φέτος το κασέ της πιστωτικές πλες προσκλήσεις.gr.
5: Επερδίμων και μήνυμα για Ραπετρίτη στην Άγκη την ίδια ώρα.

0: να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της Βαβέλ. Και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
1: Η απάντηση είναι ότι πρώτον η Βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του κτλ. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
0: Συνταγματικό είναι αυτό.
2: Αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δεν λέω αυτό.
2: Διότι το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως.
1: Όχι, δεν θέλει από την αρχή. Σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε, έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια. Εδώ βλέπουμε στη Δανία, έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές τις συνομιλίες, μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς, και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία, 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
0: Αν, Δανία. Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
1: Ναι,
0: δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό.
2: Ναι, και επίσης εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη, κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη κάλπη, για χαλαρή ψήφο τιμωρίας στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό λέτε δεν θα υπάρξει δεύτερη. Διότι φοβάστε ότι θα σας κάνουν το χουνέρι στην πρώτη, ελπίζοντας ότι θα το διορθώσουν στη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω κι εγώ.
2: Να τα λέμε.
1: Να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δεύτερες. Υπάρχει μόνο η πρώτη. Και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση την Τυμπαχίου Κρήτης. Και Αριστιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτής τη μητή είναι να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ, Νίκο, ότι δηλαδή θα πούνε οι ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε τη δεύτερη.
0: Λοιπόν, κρύβε λόγια Σοφία πάντως, κρύβε λόγια Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλουμε με συμπάθεια. Και θα γίνουμε κακοί τότε. Αντώνη. Ότι άλλα μας έλεγε, παρακαλώ. Σοφία, πρόσεξε.
1: Όχι, πρόσεξε.
0: Καλά.
1: Άκουσε.
0: Ναι.
1: Εγώ, χωρίς
0: θα πείτε άσχο, η χώρα και τέτοια.
1: Με τα κόμματα και υπάρχουν.
2: Και μην είναι και τώρα. Με Βελόπουλο και με Λατινοπούλο.
1: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις, μιλούν τη γλώσσα του μίσους και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ. Γίνονται εκβιασμοί. Δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν ο Σάντσεθ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλωνία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπω.

0: Είμαι τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η φιλοευρωπαϊκή κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνστα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνα, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, να, ο Θεός και η ψυχή τους θα σκάνουν, θέλουν, τι να πω, κάλπι είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
1: Ευχαριστούμε θερμά την καλά βουλευτή και πρώην καλημέρα υπουργό, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα, Σοφία.
0: Ευχαριστώ, γεια.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: You shall not pass!
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένη.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
13: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουριώτου. Δευτέρα 25 Μαΐου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Χρήσο Χοΐδη, οι δήμαρχοι της Κεφαλονιάς Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, Λιξουριού Γεώργιος Κατσιβέλης, Σάμις Παναγής Δρακουλόγκωνας, παρουσία του βουλευτή κ. Παναγή Καπάτου και του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Κώστα Γρηγορόπουλου, καθώς και του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γεράσιμου Τιμοθεάτου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την άμεση αποστολή εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων, ΟΠΚΕ, ΟΕΠΤΑ, FBI, και τις επόμενες ημέρες για όλο το φάσμα της επικίνδυνης εγκληματικότητας και για όλο το χρονικό διάστημα της τουριστικής περίοδου. Επίσης, το προγραμματισμό ανανέωσης μόνιμης στελέχωσης του αστυνομικού προσωπικού από τις σχολές και την επίσκεψη του ιδίου του Υπουργού στο νησί μας σύντομα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου συζήτησε το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού και αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει το πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης το σύνολο των εισηγήσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή της Παρατάξης και τους φορείς. Κεντρική γραμμή της απόφασης είναι ότι το υποδιαβούλευση πλαίσιο επηρεάζει άμεσα την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Λιξουρίου, τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την αξία της ιδιοκτησίας, τη βιωσιμότητα των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων και συνολικά την τοπική οικονομία. 126 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 47η εβδομάδα της εκστρατείας, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 28 στην Κεφαλονιά. Νέα αντιπαράθεση φαίνεται πως ανοίγει στην Παλική με φόντο το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Θεοφυλάτου και της παράταξης ΔΥΣΥΠΑ, οι οποίες συνοδεύονται από αιχμές για καθυστερήσεις, πολιτικές ευθύνες αλλά και μαύρη προπαγάνδα ενώπιση των επόμενων δημοτικών εκλογών. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ομιλητής θα είναι ο κύριος Χρήστος Γκρέκιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό αλλά και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν η υποτροφία Γεράσιμος Αρσένης και το βραβείο επίδοσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ως αναγνώριση της αριστείας, της αφοσίωσης και της προσπάθειας φοιτητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους. Κατά 51% αυξήθηκαν φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελόγχων εν ώψη της θερινής περίοδου. Έως 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 25. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις απαγορεύσεις πλοίων για τον απόπλου τους, οι οποίες ανήλθαν σε 50 φέτος από μόλις 4 πέρυσι. Αυξημένες εμφανίζονται επίσης και οι τακτικές επιθεωρήσεις που έφτασαν τις 414 από 397 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι έλεγχοι αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα ασφάλειας των πλοίων, πύρα ασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, εκπαίδευσης και εξοικείωσης των πληρωμάτων σε περιστατικά αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης, καθώς και τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και οχημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένος διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου, ο Πρόνησος.

Τρίτη και 26 Μαΐου, καλώς σας μεσημέρι. Είναι και Κεφαλονιά 89,2 και μέρα μεσημέρι στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Χρόνια πολλά στη Συνεσία και το Συνέσιο που γιορτάζουν σήμερα.

Σαν σήμερα το 1770, λεγιάδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ρολόφ και των Ελλών της Πελοποννήσου, αναφέρομαι στα αρλοφικά. Σαν σήμερα το 1879 ιδρύθηκε το κράτος του Αφγανιστάν από τη στιγμή που Ρωσία και Βρετανία υπέγραψαν τη συνθήκη του Γκάνταμακ. Το 1930, 26 Μαΐου, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί λοιπόν τον Μάρτιο του 40 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941, η μάχη της Κρήτης. Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάσσει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόγοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνο και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Σαν σήμερα, το 1799, γεννήθηκε ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος το 1924, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Έφυγαν από τη ζωή το 1903, 26 Μαΐου, ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. Επίσης το 1955, ο Αμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός, οδηγός αγορών αυτοκινήτου. Και το 1978 έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα, η Κιβέλη Ανδριανού, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.

Εν τω μεταξύ, η Ιντ αλ-Αντχά είναι μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων με την οποία κορυφώνεται το ιερό προσκύνημα στη Μέκκα, έναν από τους 5 στήλους του Ισλάμ. Στην Τουρκία και τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων είναι γνωστή ως Κουρμπάν Μπαϊράμ. Η γιορτή της θυσίας, η Ιντ αλ-Αντχά λοιπόν, γιορτάζεται τη 10η ημέρα του Ντου αλ-Χιτζά, του τελευταίου μήνα του ελληνιακού Ισλαμικού ημερολογίου, και για τις 3 επόμενες ημέρες, από 26 δηλαδή έως 30 Μαΐου, σε ανάμνηση της προθυμίας του Αβραάμ να θυσιάσει το μοναχογιό του Ισαάκ ως δείγμα υποταγής στο Θεό. Τώρα, σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο, όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα προσφέρει θυσία, ένα επιτρεπόμενο από τη θρησκεία ζώο, πρόβατο, κατσίκα, βοηδές ή καμήλα, και κατόπιν μοιράζει ισομερώς το κρέας στους φτωχούς, στους συγγενείς και την οικογένειά του σε ανάμνηση της ανταλλαγής του Ισμαήλ νόθου γιού του Αβραάμ με ένα κρυάρι. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης την ημέρα της γιορτής επισκέπτονται τους τάφους των πεθαμένων μελών της οικογένειάς τους και στη συνέχεια παρακάθονται στο εορταστικό τραπέζι. Το κύριο γεύμα αποτελούν τα σφάγια που έχουν ευλογηθεί από το Χόντζα. Στους επισκέπτες προσφέρονται κολόνια, καραμέλες και καφές. Τα παιδιά τριγυρνούν στους μαχαλάδες χτυπώντας τα κουδούνια των σπιτιών και σύμφωνα με το έθιμο φιλούν το χέρι του οικοδεσπότη και λαμβάνουν από αυτόν ευχές για τον Μπαϊράμι μαζί με γλυκά και χρήματα. Μάλιστα. Αυτά για τους μουσουλμάνους και τη μεγάλη γιορτή τους, Ιντ αλ-Αντχά. Επιστρέφουμε στο τώρα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη, ο οποίος τηλεφώνησε ήδη από την Αθήνα. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Στέλνει τους χαιρετισμούς του στον πατέρα του Διόνυση, στο φίλο του τον Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, τη Σία τη Λαδά, στον Γιώργο το Χαλαβαζή, στους συνεργάτες εδώ στο σταθμό. Αντευχόμαστε τα καλύτερότερα. Επίσης, στην Σωτηρία από την Κονόπεδρα, τον κύριο Γιώργο, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, στην Άννα από το Λιξούρι, στο Σπύρο τη Μαρία, την Αγγελική, την Ειρήνη, τη Σοφία, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, Μαριάνθια από Αργοστόλη, τον Διονύστο Σταθάτο και την Πριγάδα του, τον Διονύστο Νικόλα, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη Αυταζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλόν Όρο, στο Σφί και τη Φιλανδία από τα Δελνάτα. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo. Την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα. Την κυρία Σπασία, κύριο Ευαγγέλια από Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από Κουρκουμελά. Την κυρία Μαργαρίτα από το Αργοστόλι. Την Ολγίνα Κρίς, το Θεόδουλο το Σολωμό, Παναγή Καβαλιεράτη. Την κυρία Νιώβη, την Αρχόντισά μας, γεια σας. Χριστίνα και πάνε για διάχειρος Λονιδάκη Λιθοστρότου 4. Την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Μαντεμαρή. Το Χαράλαμπο από τα Πατήσια. Το Βασίλη από τον Αγιάννη Τωρέ. Να είστε όλοι καλά. Δεν έχουμε απαντήσει σε όλα τα πέρκε. Γιατί θα παίζει πάντα το Σενεκόζε Στανιοκόζη. Λοιπόν, όσον αφορά το καιρό. Και η μαζεστούλα αναμένεται να σκάσει τις επόμενες ημέρες στη βόρειο-δυτική Ευρώπη, με την Ελλάδα να επηρεάζεται μεν, αλλά σε υπιότερη μορφή. Τώρα, μετά τις βροχές που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας μας, ο καιρός από σήμερα, 3η και 26 και Μαΐου και του 26, βελτιώνεται, η αστάθεια περιορίζεται, η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα. Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει έως και τους 31. Οι βροχές είναι περιορισμένες, εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια ορεινά από μεσημβρινές ώρες και μετά. Παρόμοια εικόνα και αύριο Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να διαταρείται στα ίδια επίπεδα. Θερμότερη ημέρα της εβδομάδας η Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 34. Τώρα η αστάθεια την Πέμπτη θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, ενώ στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι πιο θερμός και αρκετά καλοκαιρινός. Μικρή αλλαγή διαφαίνεται από την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή, ενώ βροχές αναμένονται αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά. Σταδιακά τα φαινόμενα την Παρασκευή θα επεκταθούν και σε άλλα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ από το μεσημέρι της Παρασκευής βροχές προβλέπονται και εδώ στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Λοιπόν, να είμαστε καλά.

Τρίτη και 26, να υπενθυμίσω, κοντά σας ο Γιάννης Κεφαλονιά, 89,2. Ψήφισμα εξέδωσε για τη στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές ΕΣΠΑ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεξουριού της 14ης Μαΐου.

Κατά τη συνεδρίαση, η υπεύθυνη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Στέλλα Κουρούκλη, Ελπίδα Μελισσαράτου, με έγγραφό της ενημέρωσε για το νέο νομοσχέδιο που θέλει να καταργήσει τις συμβάσεις των εργαζομένων και να δημιουργήσει νέες δυσκολίες στη λειτουργία των παιδικών σταθμών, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλά και σε αυτήν εδώ τη συχνότητα.

Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και δηλώνει τη στήριξή του στη διασφάλιση της συνέχισης και ενίσχυσης όλων των κοινωνικών δομών στο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ποιοτική και ασφαλή φροντίδα των παιδιών και των ωφελούμενων. Επίσης, διεκδικεί πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κατάργηση της εξάρτησης από επισφαλή προγράμματα και βάουτσερ, διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δομών προς όφελος της κοινωνίας, κατάργηση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Βορύδη και καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων με σταθερό θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Καλεί δε τους πολίτες, τους γονείς και τους ωφελούμενους να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων. Το παρομψηφίσμα θα κοινοποιηθεί πέραν των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το Υπουργείο Εσωτερικών εννοείται, στην ΠΟΕΟΤΑ, στην ΚΕΔΕ. Το χωροταξικό του τουρισμού έχει συζητηθεί πολλά και σε αγαπητοί μου. Βγήκε και απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουριού, μια και αναφερόμασταν στο Λιξούρι, για το ότι πλήγει στην ουσία την τουριστική ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, έχουμε και ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριο Σπαθή. Από επιμελητηριακούς συμβούλους. Δώδεκα των αριθμών. Καλώντας το επιμελητήριο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά τα του αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Και μάλιστα αναφέρεται ότι 22 Μαΐου στο Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου που συνεδρίασε το επιμελητήριο εν ολίγης επέλεξε να συντάξει ένα κείμενο με 2-3 επιλεγμένους συμβούλους, αποκλείοντας τους υπόλοιπους όσο και την τουριστική επιτροπή του επιμελητηρίου. Και καλούν το Προεδρείο, το Επιμελητηρίο, να συγκαλέσει ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο κανονισμός, και επιβάλλει και το χρέος για το θέμα αυτό.

Εντυπωσιακότατο είναι το δελτίο το οποίο κοινοποίησε ο κύριος Γιώτης Κάπα, θεατρικός συγγραφέας και μεταφραστής, ο οποίος βρέθηκε στην Κεφαλονιά το Σαββατοκύριακο που πέρασε για προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρει, και το βράδυ του Σαββάτου αποφάσισε να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση Πιτσιμπούργο τη Σώτης Τριανταφύλου, που ανέβαζε για πρώτη φορά από την ίδρυσή του θεατρικό σύλλογο στο Τρίτο Κουδούνι, στον Κέφαλο. Το θέμα, αναφέρει, που διαπραγματευόταν η παράσταση ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, η μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε και οι προσδοκίες μου, αναφέρει ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο, οφείλω να ομολογήσω, δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλές, κυρίως λόγω του ότι το έργο το ανέβαζε μια ερασιτεχνική ομάδα της επαρχίας. Διαψεύστηκα πανηγυρικά, αναφέρει. Η υψηλή ερμηνευτική υποκριτική δυνατότητα που επέδειξαν ηθοποιοί Αμαλία Νεοφύτου ως Ελέγκο, Χαράλαμπος Αυδούλος ως Δημοσθένης και Πίτερ Αραβαντινός ως θείος της Ελέγκο, σε συνδυασμό με την εξαιρετική σκηνοθετική επιμέλεια του Σταύρου Παπαδάτου, ανέδειξαν ένα οπτικό-ακουστικό θέαμα που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από εκείνα των παραστάσεων που ανεβαίνουν από επαγγελματικές σκηνές στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, το έργο πεζόταν σε δύο διαφορετικούς τόπους, από τη μία πλευρά της σκηνής στο Πιτσιμπούργο της Αμερικής, όπου κυριαρχούσε η διάχυτη νοσταλγία για την προηγούμενη πατρίδα και τη σύζυγο που έμεινε πίσω, σε συνδυασμό με το σκληρό αγώνα για την επιβίωση στη νέα πατρίδα. Από την άλλη πλευρά της σκηνής, χείος, υπήρχε η προσμονή για ένα νέο μέλλον και η στοϊκή υπομονή στις δυσκολίες της ζωής στην ελληνική επαρχία των αρχών του 20ου αιώνα. Το φινάλι, αναφέρει, ήταν συγκλονιστικό και ιδιαίτερα συγκινητικό. Δύο ψυχές που ενώθηκαν και αγαπήθηκαν για λίγο, χωρίστηκαν μόνο και μόνο για να ξαναενωθούν εκεί όπου όλες οι ψυχές στο τέλος αγαλιάζουν και ταυτόχρονα μαρτυρά μία από τις πιο σκληρές αλήθειες. Γι' αυτό που θέλουμε περισσότερο από όλα στη ζωή μας, υπάρχει και ένα βαρύ τίμημα που πρέπει να πληρωθεί. Ο θεατρικός συγγραφέας Γιώτης Κάπα κλείνει αυτή την κριτική του λέγοντας πως ελπίζει να δούμε σύντομα και άλλες καταπληκτικές παραστάσεις να ανεβαίνουν από το Τρίτο Κουδούνι και να γίνονται συχνότερα τέτοιες δράσεις στην επαρχία, γιατί πραγματικά χρειάζονται.

Ο καταξιωμένος γλύπτης με μάσκα Λογυράτος επιστρέφει στην Πάτρα, την πόλη που έζησε, μεγάλωσε και πραγματοποίησε την πρώτη του καλλιτεχνική εμφάνιση. Ο Δήμος Πατρεών θα τιμήσει τον δημιουργό στη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ανθούπολης επί της οδού Πανεπιστημίου. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού ύψους 2,35 μέτρων που ο καλλιτέχνης προσέφερε για να κοσμήσει την πλατεία της περιοχής που συνδέθηκε με τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Η οικογένεια του μετακινήθηκε στην Πάτρα την περίοδο της κατοχής όταν η πατρική κατοικία στην Κεφαλονιά κάηκε ολοσχερός. Στην περιοχή της Ανθούπολης, ο Μεμάσκαλο Γυράτος μεγάλωσε, πήγε σχολείο, ανέπτυξε τις πρώτες του καλλιτεχνικές αναζητήσεις ως μαθητής του αγιογράφου και ζωγράφου Γεωργίου Παπαδημητρίου, γνωστού με το ψευδώνυμο Φαόν. Η μόνιμη, η γόνιμη καλλιτεχνική του πορεία συνεχίστηκε στην Αθήνα μαζί με τους κοινωνικούς του αγώνες. Σήμερα ζει και δημιουργεί στη γενέτειρά του εδώ στην Κεφαλονιά, αλλά η επιθυμία του ήταν να επιστρέψει στην Πάτρα, την πόλη που συνδέεται με τις παιδικές του μνήμες, για να προσφέρει δύο αντιπροσωπευτικά του έργα. Ο Μεμάσκαλο Γυράτος γεννήθηκε στα Πετρικάτα το 40. Η πρώτη καλλιτεχνική του εμφάνιση πραγματοποιείται το 1965 με ατομική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, ενώ είναι ακόμα φοιτητής.

Συνεργάστηκε με το δάσκαλό του Απάρτη, να ανιδρύσει τον Πελώριο Ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνη στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Αργότερα υπήρξε βοηθό και συνεργάτη του Χρήστου Καπράλου, ένα καλλιτέχνη ο οποίο τον επηρέασε βαθιά για την αισθητική του και για την αισθητική του πρόταση και για το σημείο βαστοίθο του. Λοιπόν, έχει πίσω του αρκετά μεγάλο έργο.

Λοιπόν, χθες σας ενημερώσαμε για το ότι 4 το απόγευμα της Δευτέρας επικείτω η συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, με τους δημάρχους Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Κεφαλονιάς, τον κύριο Γρηγορόπουλο, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Χρυσοχοίδη. Παραβρέθηκαν τελικά στη συνάντηση ο βουλευτής Κεφαλονιάς, κύριος Καπάτος, ο δήμαρχος Αργοστόλου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο δήμαρχος Σάμης Δρακουλόγκονας, Παναγίης, ο δήμαρχος Λιξουρίου Κατσιβέλης Γεώργιος, ο πρόεδρος ξενοδόχων Κεφαλονιάς Τιμοθεάτος Γεράσιμος, ενώ για πολύ σοβαρούς λόγους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Κουρή Σωτήρης, ο δήμαρχος Ιθάκης Τάνιτσας Διονύσης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σπαθής Σταύρος. Κυρίαρχο θέμα συζήτησης, η τραγική υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, τα αιτία που την προκάλεσαν, τις συνέπειες αυτής της κατάστασης και η τεκμηριωμένη πρόταση και η μοναδική λύση, η τοποθέτηση νέων εξερχόμενων αστυνομικών από τις σχολές. Έγινε λεπτομερής ενημέρωση στον Υπουργό, από τον πρόεδρο της Ένωσης Γρηγορόπουλο Κωνσταντίνο και από όλους τους συμμετέχοντες για την επικίνδυνη εγκληματικότητα που αναπτύσσεται στα νησιά μας, εστιάζοντας τη μάστιγα των ναρκωτικών, τις επικίνδυνες και εγκληματικές συμπεριφορές ατόμων κυρίως νυχτερινές ώρες και σε νυχτερινά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις διαταράξεις, την οδική ασφάλεια και τις διακεκριμένες κλοπές. Η συρρήγνωση των δυνάμειων, εσωστρέφεια και ο ελλιπής επαγγελματικός σχεδιασμός παράγουν περιθώρια και προϋποθέσεις επικίνδυνων παραβατικών συμπεριφορών. Ο Υπουργός λοιπόν ανακοίνωσε την άμεση αποστολή εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων, ΟΠΚΕ, ΟΕΠΤΑ, FBI και άλλων, τις επόμενες ημέρες για όλο το φάσμα της επικίνδυνης εγκληματικότητας, για όλο το χρονικό διάστημα της τουριστικής περίοδου, παρακαλώ, τον προγραμματισμό ανανέωσης μόνιμης τελέχωσης του αστυνομικού προσωπικού από τις σχολές και την επίσκεψή του στο νησί μας σύντομα. Απόλυτος και διαπραγμάτευτος στόχος η εξάλληψη κάθε είδους εν ολίγης επικίνδυνη εγκληματική συμπεριφορά στα νησιά μας, από όπου και αν προέρχεται. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ευχαριστεί τον κύριο Χρυσοχοίδη για την άμεση και έμπρακτη ανταπόκρισή του, καθώς και όλους τους φορείς Κεφαλονιάς που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, υποστήριξαν και ανέδειξαν τα θέματα ασφάλειας στα νησιά μας, έτοντας ομόφωνα άμεση λύση.

Εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, μετά της ενημέρωσής σας αλλά και μετά της επικοινωνίας μας, και οφείλω να ομολογήσω ότι ως άτομο έχω μπει πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να αναλύσω τι σημαίνει στοχοθεσία. Η στοχοθεσία βεβαίως λαμβάνει μέρος σε

0: κάθε τομέα της ζωής μας υπάρχει, για να είμαι ορθολόγος, και ο καθένας θέτει τους στόχους του και ανάλογα παλεύει για αυτούς. Τώρα βέβαια δεν θα αναφερθώ στον επαγγελματικό τομέα. Εδώ πάμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ο κύριος Λασκαράτος από τον Σύλλογο Διαβητικών Κεφαλονιάς, ο Προεδρεύων, είναι γεγονός ότι έχει θέσει ως στόχο της ζωής του από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, να προαγάγει την ενημέρωση για τον διαβήτη, τα περί της πρόληψής του και πολλά άλλα ακόμη, τα οποία είναι γεγονός ότι γοητεύουν. Γιατί δεν αφήνει ποτέ κενά σε αυτή την διαδρομή, και όχι μόνον. Θα έλεγα ότι συμπλέει και με όσους φορείς μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Τον έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας σήμερα. Τον ευχαριστούμε για το χρόνο που θα μας διαθέσει. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε
1: και ήθελα
0: εμείς.
1: να σας ευχαριστήσω, αγαπητή Ελευθερία, γενικά για τη συμπαράσταση, για τη παρουσία σας της φυσικής στις εκδηλώσεις που κάνουμε ως Σύλλογος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνεται δύναμη με το ήθος, τον αγώνα σας και τις γνώσεις σας να κάνουμε αυτά που πρέπει για τους συμπατριώτες μας.
0: Έχω ξαναπεί ότι αν δεν υπάρχει αποστολίας, δεν υπάρχει και παραλήπτης, κύριε Λασκαράτο. Λοιπόν, αλίμονο αν μέσα από τον αγώνα τον οποίο κάνετε, ο οποίος είναι ψυχής αγώνας, έτσι, εκ των πραγμάτων δεν είναι ότι καλύπτετε τον εαυτό σας ως διαβητικός ή κάποιους γύρω από τον αυλό γύρω σας. Εδώ κάνετε αγώνα για την ενημέρωση που αφορά όλους, έτσι, όσους έχουν μπει σε αυτό το κυκαιώνα, θα έλεγα, γιατί δεν είναι μια αστεία υπόθεση, έτσι. Λοιπόν, και τώρα αφού μας πείτε πώς ακριβώς κείστε ως Σύλλογος Διαβητικών Κεφαλονιάς, να περάσουμε μετά στα όσα έρχονται και είναι πολύ πολύ σημαντικά.
1: Ωραία.
0: Από το 2011 λοιπόν, ωραία.
1: Ήθελα να πω ότι δεν είμαστε Σύλλογος Διαβητικών, είμαστε Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη.
0: Ναι, σωστά.
1: Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
0: Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων.
1: Και φίλων.
0: Ωραία,
1: είναι ορολογία την οποία έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για όλες τις ασθένειες, ακριβώς για να μην στοχοποιείται ο άνθρωπος. Αλλά να διακρίνεται η ασθένεια. Δηλαδή δεν λέμε καρδιακός, αλλά λέμε άτομα με καρδιακά προβλήματα.
0: Ναι,
1: όχι καρκινοπαθείς, άτομα πάσχοντα από την ασθένεια.
0: Ναι.
1: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ως Σύλλογος είναι κυρίως να αφυπνίσουμε τους συμπατριώτες μας γύρω από αυτό το ακαθόδες θέμα που απασχολεί περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, και είναι μια ασθένεια η οποία δεν περνάει, δεν είναι συνάχη. Άπαξ και ο διαβήτης σε βρει, πρέπει να ζήσεις με αυτό.
0: Θα πορεύεσαι μαζί.
1: Αυτό που έχεις να κάνεις, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, είναι να ακολουθείς τις συμβουλές του γιατρού, να ακολουθείς τη φαρμακευτική αγωγή, να ακολουθείς έναν τρόπο ζωής υγιεινό. Μπορείς να τρως τα πάντα σε ποσότητες συγκεκριμένες. Να αθλείσαι, να βάλεις το περπάτημα, την άθληση γενικά στη ζωή σου, ώστε να μπορείς να ρυθμίζεσαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο διαβήτης δεν θα φύγει, θα συμπορεύεται. Αρκεί να τον έχεις πάρα πολύ ελεγχόμενο, για να έχεις μια ζωή η οποία θα τραβήξει όσο γίνεται περισσότερο, χωρίς συνοδά προβλήματα στη συνέχεια. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Κύριε Λασκαράτο, τελικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κληρονομικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από μια ενδεχομένως μόλυνση ή οτιδήποτε δεν μπορεί να σου προκύψει, έτσι, κάνω λάθος?
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Αν και να σας πω κάτι, η κληρονομικότητα είναι ένα θέμα, ο τρόπος ζωής, ο σύγχρονος, ένα άλλο θέμα. Μπορεί να μην υπάρχει καμία κληρονομικότητα και να αποκτήσεις διαβήτη τύπου 2.
0: Λόγω διατροφής και μόνον.
1: Λόγω διατροφής, ναι, υπερβολική κατανάλωση τροφών, οι οποίες έχουν και πολλά ζάχαρα και τα λοιπά, μπορεί να οδηγήσει προς τα εκεί. Αλλά θέλω να αποφύγω αυτό το θέμα, γιατί είναι καθαρά ιατρικής φύσεως και δεν είμαι ειδήμων.
0: Ωστόσο,
1: μιλάω μόνο από εμπειρία.
0: Έχω την αίσθηση ότι με τη διατριβή σας τόσα χρόνια από το 11 θα καταλήξετε να και έχω, όσα έχω ιατρικές γνώσεις. Λοιπόν, καλό είναι όμως που το είπαμε ότι δεν οφείλεται μόνο στην κληρονομικότητα αλλά και στον τρόπο που κανείς τρέφεται όσον αφορά τη διατροφή του, αλλά και μετά από μια καμπή κατά κάποιον τρόπο μετά από μόλυνση από κάποιο ιό και τα λοιπά. Το έχω ζήσει αυτό και ο COVID μάλιστα είχε δημιουργήσει αρκετά θέματα με διαβήτη. Τον ξύπνησε κατά κάποιον τρόπο, είναι καταγεγραμμένο αυτό. Το αφήνουμε λοιπόν για τους γιατρούς, τους διαβητολόγους και πάμε τώρα στη... αν έχετε ολοκληρώσει.
1: Ναι, ωραία. Έχω ολοκληρώσει. Ήθελα μόνο να κάνω το εξής, να παρατηρήσω ότι ειδικά στην περιοχή μας, ειδικά στα νησιά μας, η Θάκη και η Βαλουνιά, το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, είναι να συνειδητοποιήσουν οι συμπατριώτες μας ότι η πρόληψη και οι προληπτικές εξετάσεις είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα σημαντικός παράγον και για τη διάγνωση και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Ακόμα, και ξέρετε, ακόμα δεν έχει περάσει.
1: Όχι. Είναι τρομακτικές οι αντιστάσεις. Ο άνθρωπος αρνείται να πάει στο νοσοκομείο. Να
0: εδώ
1: κάνει εξετάσεις οι οποίες είναι δωρεάν.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε, είναι στην νοοτροπία του Έλληνα να πηγαίνει τελευταία στιγμή για κάποια πράγματα, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό προσπαθούμε, ξέρετε, έχουμε γιατρούς οι οποίοι μας υποστηρίζουν στο σύλλογο, όπως είναι η κυρία Ζαφυράτου.
0: Πολύ ωραία η Σοφία.
1: Η Σοφία, όπως είναι η Ελένη Σολομού, η διαβητολόγος, διαιτολόγος μας, οι οποίοι στις συγκεντρώσεις που κάνουμε στα χωριά με τους παρέδρους έρχονται και εξηγούν με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο στους συμπατριώτες μας τα θέματα του διαβήτη και της προστασίας και των προελέγχων πρέπει να γίνονται στην προσπάθειά μας να σπάσουμε αυτή την αντίληψη που υπάρχει ότι εγώ δεν με νοιάζει, δεν πονάω, δεν πάω πουθενά, δεν ελέγχω. Και είναι μια εξέταση, ξέρετε πώς, απλή.
0: Και είναι πολύ ύπουλη αυτή η αρρώστια.
1: Πολύ.
0: Το είπατε, το μπορεί να δουλεύει και τελευταία στιγμή να μείνει κανείς άναυδος με το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Πώς ξεκίνησε, μάλλον, ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ευρώπης, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, στην εκδήλωση που έρχεται 2 με 3 Ιουνίου στην Κεφαλονιά.
1: Σωστά. Μέσα στις ενέργειες που κάνουμε να πραγματοποιούμε εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού και σημαντικότητας, τόσο για το θέμα αλλά όσο και για το νησί μας, ήρθαμε σε επαφή με τον δόκτορα Ζωάο Μπρέντα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ελλάδος.
0: Συγγνώμη, εσείς ο σύλλογος?
1: Μάλιστα.
0: Αυτός καθ' αυτός ο σύλλογος δηλαδή. Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα. Απευθυνθήκαμε σε αυτό το φωτισμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός επιστήμων, εξαιρετικός επιστήμων και πολύ καλός άνθρωπος. Και του εξηγήσαμε που είμαστε, τι κάνουμε και τα προβλήματα που έχουμε στα νησιά, στα δύο νησιά, κυρίως στην πρωτοβάθμια περιθάλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και ανταποκρίθηκε ασθενών. Και κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος οργανισμός. Πρέπει να σας πω ότι επί 2 μήνες οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση. Με την εμπειρία την οποία έχουν οι άνθρωποι αυτοί και τις δυνατότητες ως Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ήρθαν σε επαφή με την 6η ΥΠΕ, η οποία
0: είναι η περιφέρεια στην οποία ανήκουμε, ναι.
1: Μάλιστα, όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδος, έτσι. Και ταυτόχρονα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, όπου είναι ένας οργανισμός...
0: Ασθενών Ελλάδος?
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει...
1: Η Ένωση Ασθενών...
0: Ναι, υπάρχει αυτή δηλαδή η Ένωση.
1: Μάλιστα, η οποία έχει στους κόλπους της περιλαμβάνει συλλόγους και ενώσεις ασθενών διαφόρων νοσημάτων.
0: Α, ως ομπρέλα δηλαδή. Ως ομπρέλα λειτουργεί. Μάλιστα. Ναι.
1: Επίσης άνθρωποι με τρομακτική εμπειρία από τέτοιες εκδηλώσεις και τη διοργάνωσή τους, και όλοι μαζί βάλαμε τις δυνάμεις μας να πραγματοποιήσουμε αυτή την διημερίδα με ομιλητές την πρώτη μέρα στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, στις 10 το πρωί θα ξεκινήσουμε,
0: ναι,
1: με παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με το διαβήτη και την παχυσαρκία,
0: ναι,
1: θέματα τα οποία είναι συναφή και απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, και όπως ξέρετε για την παχυσαρκία ειδικά υπάρχει και από το Υπουργείο Υγείας, από την Πολιτεία θεσμοθετημένη τώρα μια
0: καμπάνια,
1: μάλιστα. για την προστασία από την παχυσαρκία του πληθυσμού.
0: Σωστά.
1: Και των παιδιών, ναι. Και έρχονται σημαντικότατοι επιστήμονες από όλη την επικράτεια, όπως επίσης και τοπικοί επιστήμονες συγκροτημένοι και γνωστοί, διακριτοί, για να μας φωτίσουν πάνω στα θέματα του διαβήτη και την παχυσαρκία. Θέλω να, εδώ πρέπει να το πω, η συμβολή της περιφέρειας δια του κυρίου Σωτήρη Κουρή, του αντιπεριφερειάρχη, όσο και του Δήμου Αργοστολίου, δια του κυρίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, ήταν εξαιρετικά σημαντικές για να βοηθήσουν στη διοργάνωση αυτής της εκδηλώσεως και ταυτόχρονα να σηματοδοτήσουν με τρόπο έντονο την συνάφεια μεταξύ της πολιτείας σε τοπικό επίπεδο και των προβλημάτων των συμπατριωτών μας, των κατοίκων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι θεσμοί, οι δύο, αγκάλιασαν την εκδήλωση και μας υποστηρίζουν παντιοτρόπως.
0: Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο.
1: Πολλές φορές το αυτονόητο δεν είναι και πραγματικό.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Σε αυτό δεν έχετε καθόλου άδικο. Όμως υπάρχει και...
1: Επίσης, με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω την αυτή. Είναι διημερίδα, οπότε τη δεύτερη ημέρα πάμε στο Λιξούρι, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, όπου μαζεύουμε την πέμπτη και την έκτη τάξη όλων των σχολείων της Παλκής.
0: Α, όλων των σχολείων, από 9 έως 12.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, και εκεί θα γίνει μια εισήγηση από ένα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έναν επιστήμονα ο οποίος είναι ειδικευμένος πάνω σε θέματα, ας πούμε, διατροφής και προστασίας της παιδικής παχυσαρκίας σε αυτές τις ηλικίες, και επίσης με την παρουσίαση, δεύτερη παρουσίαση, η οποία θα είναι και διαδραστική, της Ελένης Σολομού, γιατί η Ελένη θα μιλήσει και στο πρώτο κομμάτι, στο θεωρητικό, στην Κοριαλένιο. Η Ελένη λοιπόν θα κάνει το δεύτερο κομμάτι, μια διαδραστική παρουσίαση, όπως συνηθίζει με τα παιδιά και τα λοιπά, και στη συνέχεια δύο εξαίρετοι καθηγητές σωματικής αγωγής θα κάνουν χορούς, παιχνίδια και τα λοιπά.
0: Βιωματικά θα έχει... δηλαδή.
1: Ακριβώς, πράγμα, ναι. Ακριβώς. Και πρέπει να αναφέρω τα ονόματα, είναι ο κύριος Γεράσιμος Μωραΐτης και η κυρία Ευαγγελία Σταυράκου.
0: Μάλιστα.
1: Στραβάκου. Οι οποίοι θα κάνουν πια πρακτική, παιδιά, βάλτε την άσκηση, ας πούμε, και τη διασκέδαση μέσω της ασκήσεως στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας.
0: Επιτρέψτε μου, ενδεχομένως να μου απαντήσατε ήδη, γιατί διερωτόμουν, παράλληλα θα προωθήσει την υιοθέτηση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και την κοινότητα. Η απάντηση είναι αυτή σε αυτό το ερώτημα, τον προβληματισμό μου.
1: Ακριβώς έτσι το είπατε πολύ σωστά. Αυτό που στοχεύουν είναι να δούμε την τρέχουσα κατάσταση, τι συμβαίνει με την παχυσαρκία και με τους ενήλικους,
0: ναι,
1: και να δούμε καινοτόμες προσεγγίσεις για την υγειονομική περίθαλψη και κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν και τις ελλείψεις που έχουμε στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα νησιά, στα δύο νησιά. Ας πούμε, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι το ιατρείο διαβήτη.
0: Δεν έχουμε.
1: Ξέρετε, όχι. Η πολιτεία έχει προβλέψει, έχει θεσμοθετήσει τη δημιουργία στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, τη δημιουργία διαβητολογικού ιατρείου, λόγω της έκτασης του προβλήματος.
0: Ναι.
1: Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν δεν μπορούμε να βρούμε παθολόγο για το να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ξαναεπιστρέφουμε τουλάχιστον για το Λιξούρι στην κυρία Ζαφυράτου να είναι καλά στο νοσοκομείο, ναι.
1: Ναι, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε εξειδικευμένο διαβητολόγο, παθολόγο διαβητολόγο. Όμως.
0: Έχουμε. Έχουμε, αλλά θα πρέπει λογικά να συνεργαστεί με ιδιώτη, μα έτσι κι αλλιώς οι συνεργασίες γίνονται με ιδιώτες γιατρούς.
1: Ναι.
0: Υπό την
1: εποπτεία
0: το διαβητολογικό ιατρείο του Υπουργείου Υγείας.
1: Ακούστε, υπάρχει ακόμα πιο προθυμένη λύση, την οποία μου την έβαλε στο μυαλό σε ένα συνέδριο που είχαμε συναντηθεί με την κυρία Βιλδυρίδη, η οποία είναι υπεύθυνη για τα νοσοκομεία από το Υπουργείο Υγείας. Λέει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τηλεϊατρική.
0: Αχα, Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και μια μεγάλη διέξοδος.
0: Μάλιστα.
1: Να υπάρξει, ας πούμε, ένας γιατρός παθολόγος ο οποίος θα χειρίζεται το
0: τηλεϊατρική. Ανεξαρτήτου εσύ και τα λοιπά, μπορεί να είναι και ένας ιδιώτης. Συνεργαζόμενος.
1: Πιθανότατα. Ωραία. Υπάρχει και σχέδιο νόμου περί της σύμπραξης, ας πούμε, ιδιωτών και νοσοκομείων.
0: Κύριε Λασκαράτο, τι είπα περί στοχοθεσίας. Είναι απίστευτο τι κάνει ο κύριος Λασκαράτος, έτσι. Είναι απίστευτο. Για πείτε μας και συνεχίστε.
1: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί μιλώντας με την κυρία Μοσχονά, μου είχε πει ότι το Ματζαβινάτιο, και φαντάζομαι το ίδιο και στο Αργοστόλι, στο νοσοκομείο, είναι έτοιμη η υποδομή της τηλεϊατρικής. Αυτό που συμβαίνει.
0: Να εγκριθεί τέλος πάντων η λειτουργία.
1: Ακριβώς, να εγκριθεί. Και να διασυνδεθούμε, ας πούμε, με ένα κέντρο διαδίκτυσης σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Αθήνα, και από εκεί να υπάρχει, ας πούμε, για τους ανθρώπους με διαδίκτυ η λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Το οποίο κυρίως που εστιάζεται, αυτό θέλω να πω, κυρίως στο νεανικό διαδίκτυο, δηλαδή στο διαδίκτυο που έχουν παιδιά ινσουλινοεξαρτώμενα.
0: Ναι, και υπάρχουν.
1: Για να μπορέσουν, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να πάρουν αντλία, η οποία κάνει τρομακτική δουλειά στην έκχυση της ινσουλίνης και δεν χρειάζεται να κάνουν ενέσεις, αλλά αυτόματα να παίρνουν τις ποσότητες που χρειάζονται, χρειάζεται έγκριση από ένα διαβητολογικό ιατρείο. Από, από δημόσιο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη, αναγκάζεται να πηγαίνει στην Πάτρα, να πηγαίνει στην Αθήνα με όλα τα συμπακούλυθα, ξέρετε, έξοδα, ταλαιπωρία κτλ. Αν λοιπόν λύσουμε αυτό το θέμα, δίνουμε διέξοδο σε συμπολίτες μας που έχουν αυτό το θέμα, διαβήτη τύπου 1, να λύσουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Κύριε Λασκαράτο, εσείς έχετε ρημολκίσει το σκάφος ή αν θέλετε έχετε σπρώξει την άμαξα. Από εκεί και πέρα ποιοι πρέπει λογικά να το δούνε. Αναφερθήκατε στην κυρία Μοσχονά. Φαντάζομαι ότι και η διοίκηση των δύο ενιαίων διασυνδεόμενων νοσοκομείων πρέπει να το δει, έτσι. Και να εγκριθεί από την ΕΦΤΗ, είπε, και από το Υπουργείο.
1: Ναι, για να μην...
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό τώρα δηλαδή να γίνει. Για να γίνει.
1: Και ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου Αργοστολίου και η κυρία διοικήτρια του Ματζαβινάτιου είναι δεκτική, είναι δίπλα μας και
0: συνεννοούν. Δεν το αφισβητώ αυτό. Από εκεί και πέρα πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
1: Ακούστε τώρα. Αυτή είναι απόφαση κεντρικής διοίκησης. Η ΕΚΤ είπε σε συνδυασμό με το Υπουργείο.
0: Κάποιος πρέπει όμως να φτάσει προς τα εκεί το αίτημα, έτσι.
1: Μπράβο. Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Ναι. Στην εκδήλωση που κάνουμε έρχεται η κυρία Κράβαρη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Θα τεθεί και αυτό το ζήτημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ένα από τα θέματα που τον απασχολούν.
0: Μπράβο.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα δοθεί και η έκταση και η διάσταση που απαιτείται για να προχωρήσουμε σε λύσεις ένα από τα θέματα τα οποία θα υπάρξουν ως ζητούμενα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όχι μόνο στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, που επίσης έχει θέματα σοβαρά, όχι μόνο για το διαβήτη, αλλά γενικότερα για την περίθαλψη. Ναι. Και είναι σημαντικό που η κυρία Σαρδελή, ας πούμε, είναι συμπαραστάτης και συμμέτοχος στις προσπάθειές μας.
0: Επιτρέψτε μου κάποιες ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν αναφερθήκαμε στην επίσκεψη στο δεύτερο δημοτικό στο σχολείο με τη συμμετοχή παιδιών από όλα τα σχολεία, έτσι, των δημοτικών, για ποιες ηλικίες μιλήσαμε?
1: Για 5η και 6η δημοτικού.
0: Ωραία. Πόσο μπορούν αυτά τα παιδιά να συγκρατήσουν αυτά τα οποία θα ακούσουν, πέρα από τα βιωματικά παιχνίδια ή δράσεις?
1: Ναι. Επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα απευθυνθούν στα παιδιά έχουν τρομακτική
0: εμπειρία. Α, είναι εξειδικευμένοι, μάλιστα. Ωραία.
1: Έχουν και τη γνώση και τις ικανότητες να κάνουν στα παιδιά, να δώσουν πολύ απλή πληροφορία, την οποία τα παιδιά θα την αφομοιώσουν. Ξέρετε, κάνω εδώ μια παρένθεση. Είχαμε κάνει μια εκδήλωση στην πρώτη γυμνασίου του Πετρίτσιου.
0: Ναι.
1: Και με συνάντησε μια μητέρα ενός παιδιού στο δρόμο και μου λέει, ξέρετε τι κάνατε πηγαίνοντας στο σχολείο? Λέω, τι κάναμε?
0: Με καταστήσατε μαθήτρια του παιδιού μου. Ναι.
1: Και μου είπε η κόρη μου, θέλω να μου αγοράσεις καρότα. Λέει, καρότα εσύ? Ναι, λέει, ήρθε μια κυρία, η Ελένη Σολομού, και μας είπε, αντί να πάρετε κρουασάν από το δρόμο, ας πούμε, αυτά τα έτοιμα, να τρώτε ένα καροτάκι να μασουλάτε.
0: Μάλιστα.
1: Και έμεινε στο παιδί αυτό το πράγμα. Αυτό θεωρώ, έτσι η Ελένη με αυτόν τον τρόπο έσωσε στο έναν άνθρωπο. του έδωσε να καταλάβει ποιος είναι ο τρόπος της υγιεινής διατροφής. Δεν είναι τρομερό?
0: Τρομερό.
1: Δεν είναι σημαντικό? Αυτό.
0: Τώρα, όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι θα είναι εκπρόσωποι των υγειονομικών περιφερειών, όχι μόνο της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, στην οποία εμείς ανήκομεν, αλλά και εκπρόσωποι φορέων υγείας και συλλόγων ασθενών, τεχνικοί εμπειρογνώμονες από το γραφείο του ΠΟΗ στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα σεβαστό αριθμό, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Την προετοιμασία, εντάξει, πέραν τις δίμηνες, για παραμονές και τα λοιπά, και όσον αφορά τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου, αφορά και στο κομμάτι αυτό.
1: Βεβαίως. Μας υποστήριξαν στενά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Βέβαια, τώρα με το έτη σκεφτόμουν ότι φέτο είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και των νοσηλευτών εδώ το συνέδριο. Και πλέον βλέπουμε ότι όσον αφορά τα συνέδρια, η Κεφαλονιά αρχίζει να ανεβάζει τον πήχη και ενδεχομένως ένα συνεδριακό κέντρο θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά θέματα, παρόλο που με πολύ ευγένεια και προθυμία κάποιοι χώροι οι οποίοι διατίθενται, οι οποίοι βεβαίως ανήκουν σε φορείς ή και στους δήμους, είναι στην, δίνουν τη δυνατότητα για τέτοια φιλοξενία. Λοιπόν, εγώ την κλείνω την παρένθεσή μου και πάμε τώρα στον κύριο Σφακιανάκη. Ο κύριο Σφακιανάκη είχε έρθει κάποια στιγμή, αναφέρομαι στο Μανώλη Σφακιανάκη, τον πρώην αξιωματικό τη ελληνική αστυνομία και επικεφαλή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, ο οποίο είναι γνωστότατο για τη συμβολή του στην καταπολέμηση του εγκλήματο του ηλεκτρονικού στην Ελλάδα. Λοιπόν, από το 2004 στο 2015 ήταν προϊστάμενο τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο ελληνική αστυνομία. Τώρα, μετά την αποστρατεία του, έχει ιδρύσει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύβερνο Ασφάλειας. Είχε έρθει κάποια στιγμή στην αρχή, θα έλεγα, δεν θυμάμαι αν ήταν το 4 ή κάπου εκεί κοντά, στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, και μας ενημέρωσε ανάλογα για πάρα πολλά θέματα. Τότε πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο του τι μπορεί να συμβαίνει μέσω του, μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικά. Τώρα όμως είναι της πάση γνωστό πόσο έχει προοδεύσει αυτή η ιστορία.
1: Έχει οξυνωθεί, πράγματι.
0: Λοιπόν, σε τι διαδικασία μπαίνετε, κύριε Λασκαράτου?
1: Ακούστε, κάποιος θα μπορούσε να ρωτηθεί τι δουλειά έχουμε εμείς, ως Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη, με τα θέματα του διαδικτύου.
0: Ναι.
1: Θα σας αναφέρω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στην κοινωνία και ασφαλώς μας απασχολεί το κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν είμαστε στα ψηλά βουνά, ζούμε με την καθημερινότητα. Το δεύτερο είναι ότι βομβαρδιζόμαστε και στο site του Συλλόγου και στο Facebook και τα λοιπά από διαφημίσεις με του στυλ πάρτε αυτό το σκεύασμα και σε 7 μέρες έχει τελειώσει ο διαβήτης.
0: Α, ναι, είναι απίστευτο πραγματικά. Ναι.
1: Ναι. Πάρτε αυτό το όργανο και θα κάνετε ανέμακτη μέτρηση ζαχάρου. Εγώ είχα καταθέσει μήνυση.
0: Εσείς και προσωπικά?
1: Βεβαίως, ως πρόεδρος του Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτά τα, διότι είναι ψέματα, ασύστολα, ψεύδι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Γιατί αν κάποιος άνθρωπος ακολουθήσει, πάρει αυτά τα σκευάσματα και σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά του, θα πάει το ζάχαρο στο 6, ξέρω εγώ, στο 5. Θα πάει με διαβητικό κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι, το ζάχαρο δεν περνάει, δεν είναι συντάκι. Και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ματζούνια τα οποία να σε θεραπεύουν. Μακάρι, αλλά δεν γίνεται.
0: Μας είστε κανέλα καλύτερα, αν μπορείτε.
1: Ναι, πρέπει να πάρεις, ας πούμε, 100 τόνους κανέλα για να μπορέσεις. Είναι κάτι, ξέρω εγώ, μην τρελαθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα λοιπόν, κατέθεσα τη μήνυση στην αστυνομία, με κάλεσε ο εισαγγελέας και μου είπε, κοιτάξτε, κοίταξα τι μου λέτε, έψαξα, βρήκα το site, αλλά βγαίνουν, μου λέει, χειρότερα από την Λερναία Ύδρα. Μου βγαίνουν άλλα 200
0: ένα κεφάλι, ναι.
1: Ναι. Τι να κάνω, μου λέει. Ποιο να πρωτοπιάσουμε. Και λέει, τι κάνουμε, κύριε Σαγγελέα.
0: Είναι και υπερατλαντική η ιστορία αυτή.
1: Όχι, εξωχώριες.
0: Ναι, οπότε εξωχώριες. Δεν εντοπίζονται και πάρα πολύ εύκολα, μάλιστα.
1: Τίποτε, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Σαγγελέα. Μου λέει, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι ενημέρωση στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το ένασμα να επικοινωνήσω με τον Μανώλη Σφαγιανάκη.
0: Τον γκουρού.
1: Τον γκουρού, ακριβώς. Έλα να μας πεις δύο πράγματα. Και ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά. Έρχεται λοιπόν να μιλήσει και για αυτό το θέμα, γενικώς για τα ψέματα του διαδικτύου. Έχουμε εκτυπώσει κάποιες αφίσες, οι οποίες έχουν δύο ας το πούμε, στοχεύσεις μιας νεολαία, λέμε απευθυνόμενοι στα νέα παιδιά, think before to click.
0: Αχα, ναι.
1: Εσύ λοιπόν που σκέφτεσαι να μπεις στο διαδίκτυο, σκέψου πριν πατήσεις το click. Η ψηφιακή ασφάλεια και παραπληροφόρηση και υπεύθυνη πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν μπορείς να αποφύγεις. Είναι η επανάσταση, είναι το μέλλον, είναι ο υπολογιστής και το διαδίκτυο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι με σύνεση. Προσοχή μεγάλη, και ιδίως στα νέα παιδιά, έτσι που ακούμε τι γίνεται, ας πούμε, με την αλητία που κυκλοφορεί.
0: Δυστυχώς ακούμε.
1: Και η εξαπάτηση μεγάλων ανθρώπων, μεγάλων ηλικιών, από απατεώνες, οι οποίοι είτε τα λεφτά τους αποσπούν, χρήματα δηλαδή, είτε τους βάζουν σε περιπέτεια με θέματα υγείας.
0: Με την υγεία τους και τα λοιπά, βέβαια.
1: Έτσι. Και η δεύτερη αφίσα που είναι, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, λέει μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Πάλι η ψηφιακή ασφάλεια είναι το παν. Είναι το σημαντικό.
0: Κύριε Λασκαράτο, πότε θα έχουμε τον κύριο Σφακιανάκη εδώ?
1: Ναι, θα σας πω επίσης, μαζί του έρχεται και η κυρία Πολίνα Ζέρβα, η οποία είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.
0: Τέλεια.
1: Και η συμβολή της είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Εννοείται.
1: Θα τους έχουμε και τους δύο στις 7 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, στην Κοριαλένιο, 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, και σχεδόν σε 10 μέρες δηλαδή, ναι.
1: Μάλιστα. Και την ίδια μέρα στις 8 το βράδυ στην Ιακωβάτιο στο Λιξούρι.
0: Τέλεια, οπότε έχετε και δύο πόλους ενημέρωσης ήδη ανοιχτούς.
1: Έχουμε, ναι, ακριβώς. Αυτό πρέπει να κάνουμε, και πέφτει το βάρος μεγάλο γιατί έχουμε τις δύο εκδηλώσεις κοντά-κοντά, είναι να κινητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στην υπόθεση του Μανώλη Σφακιανάκη.
0: Ναι.
1: Που φαντάζομαι, εντάξει, και ο ίδιος είναι πόλος έλξης, αλλά και το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και ευαίσθητο. Και θα πρέπει, θα απευθυνθούμε στους λόγους γονέων και κηδεμόνων, στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες σχολικές.
0: Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας.
1: Ναι. Και ταυτόχρονα και σε άλλους φορείς.
0: Περιμένουμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης την ενημέρωση σχετικά με την εκδήλωση με τον κύριο Σφακιανάκη, ούτως ώστε να την αναπαράγουμε από την πλευρά μας, γιατί δεν είναι μόνο χαρά μας, είναι και υποχρέωση και χαρά μας μαζί. Λοιπόν, και χαιρόμαστε ειλικρινά που υπάρχουν αφυπνισμένοι συμπολίτες μας, γιατί ξέρετε, κυριαρχεί και το «Όχι μωρά αδερφέ, εντάξει, ας κοιτάξω εγώ για τον εαυτό μου και τι με νοιάζει για τον άλλο». Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, γιατί στο τέλος καταλήγουμε να διαρωτώμεθα για συμβάντα τα οποία τα θεωρούμε ξένα και στο τέλος τα βλέπουμε στην πόρτα μας, έτσι. Η αδιαφορία λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει, ο χαδερφισμός επίσης, και να υπάρχει κοινωνική ευθύνη και συνευθύνη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, γιατί πραγματικά ο κ. Λασκαράτος με γοητεύει. Με την έννοια πια, κατά κάποιο τρόπο δεν αφήνει κάτι. Δεν αφήνεται, άντε να κάνουμε μια εκδήλωση το χρόνο, άντε ένα κάλεσμα να αυξήσουμε τα μέλη του συλλόγου κτλ. Δεν είναι έτσι. Και μπράβο. Μπράβο, κύριε Λασκαράτη. Να έχετε τη δύναμη να συνεχίζετε με τέτοια υπευθυνότητα αλλά και ευαισθησία.
1: Επιτρέψτε μου να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αντανακλούν στο σύνολο των ανθρώπων του συλλόγου. Ήθελα να αναφέρω οπωσδήποτε τους συνεργάτες οι οποίοι είναι συμπαραστάτες και συνοδοιπόρησα στην προσπάθεια.
0: Σας ακούμε με χαρά.
1: Μάλιστα, είναι η αντιπρόεδρος του συλλόγου, κυρία Βούλα Βασαλά.
0: Αχ, τη Βούλα.
1: Ένας δοτικός άνθρωπος.
0: Ναι,
1: εξαιρετικός.
0: Όντως.
1: Είναι γενική γραμματέας του συλλόγου η Ευδοκία Υπεράτη.
0: Και αυτή η
1: επίσης. Σε κάθε κοινωνική δράση είναι μέσα.
0: Όντως.
1: Είναι ταμεία του συλλόγου η Αθανασία Λουκέρη, που είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Λιξουδίου. Και ένας άνθρωπος, θέλω να κάνω ειδική μνημεία, διότι είναι η ψυχή του συλλόγου, είναι εκ των ιδρυτών, ο Δημήτρης Βαδόρος, ο οποίος ο άνθρωπος με όλες τις δυνάμεις συνεισφέρει και κυρίως το κομμάτι το επικοινωνιακό. Με τις αφήσεις, τη δημιουργία,
0: πολύ
1: των προσκλήσεων και τα λοιπά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να μην φαίνονται γιατί είναι εξαιρετικά προσινείς και χαμηλών τόνων, αλλά η συμβολή τους είναι τεράστια στην υποστήριξη και στην υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων.
0: Σας χαίρουμε όλους λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη Και θα περιμένουμε πολύ τα περισσότερα, αλλά και για να επαναλαμβάνουμε και να υπενθυμίζουμε συνεχώς αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία προετοιμάσατε και είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λασκαράτο, και για το χρόνο και για την ενημέρωση που είχαμε από εσάς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσείς επίσης. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο της μέρας σας. Για χαρά.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και ενδεχομένως κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω. Άξιζε τον κόπο για πολλά ακόμη. Ευχαριστούμε τον κύριο Λασκαράτο και τον ευχαριστούμε όχι μόνο που συνέπλευσε μαζί μας σήμερα, αλλά και για όσα κάνει από την δική του θέση. Και είναι γεγονός ότι το αξίζει χειροκρότημα. Δεν εφησυχάζει ποτέ και με τίποτα. Λοιπόν, για όλα αυτά τα οποία αφορούν και το σύλλογο ατόμων με διαβήτη, να το πω σωστά, και φίλων, λοιπόν, αλλά και ειδού, ηλεκτρονικό έγκλημα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο της ημέρας σας, αύριο και γύρω στις 12 θα είμαστε μαζί, για χαρά.
2: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Συνδέσε για κλιματιστικό.
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 27 10 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 999.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Σκοτ

Δελτίο ειδήσεων από τον εγκεφάλαιο 989,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουριώτου. Δευτέρα 25 Μαΐου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Χρυσοχοίδη. Οι δήμαρχοι της Κεφαλονιάς, Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, Λιξουριού Γεώργιος Κατσιβέλης, Σάμις Παναγής Δρακουλόγκωνας, παρουσία του βουλευτή κ. Παναγή Καπάτου και του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Κώστα Γρηγορόπουλου, καθώς και του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γεράσιμου Τιμοθεάτου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την άμεση αποστολή εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων, όπκε ΟΕΠΤΑ, FBI και τις επόμενες ημέρες για όλο το φάσμα της επικίνδυνης εγκληματικότητας και για όλο το χρονικό διάστημα της τουριστικής περίοδου. Επίσης, το προγραμματισμό ανανέωση μόνιμης στελέχωση του αστυνομικού προσωπικού από τις σχολές και την επίσκεψη του ιδίου του Υπουργού στο νησί μας σύντομα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουριού στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου συζήτησε το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού και αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει το πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης το σύνολο των εισηγήσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή της Παρατάξης και τους φορείς. Κεντρική γραμμή της απόφασης είναι ότι το υποδιαβούλευση πλαίσιο επηρεάζει άμεσα την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Λιξουρίου, τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την αξία της ιδιοκτησίας, τη βιωσιμότητα των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων και συνολικά την τοπική οικονομία. 126 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 47η εβδομάδα της εκστρατείας, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, στα νησιά του Ιωνία, εκ των οποίων 28 στην Κεφαλονιά. Νέα αντιπαράθεση φαίνεται πως ανοίγει στην Παλική με φόντο το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Θεοφυλάτου και της παράταξης ΔΥΣΥΠΑ, οι οποίες συνοδεύονται από αιχμές για καθυστερήσεις, πολιτικές ευθύνες αλλά και μαύρη προπαγάνδα εν ώψη των επόμενων δημοτικών εκλογών. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ομιλητής θα είναι ο κ. Χρήστος Γκρέκιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό αλλά και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν η υποτροφία Γεράσιμος Αρσένης και το βραβείο επίδοσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ως αναγνώριση της αριστείας, της αφοσίωσης και της προσπάθειας φοιτητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους. Κατά 51% αυξήθηκαν φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη της θερινής περίοδου. Οι έλεγχοι αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα ασφάλειας των πλοίων, πύρα ασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, εκπαίδευσης και εξοικείωσης των πληρωμάτων σε περιστατικά αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης, καθώς και τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και οχημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένος διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου, ο Πρόνησος.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε

βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά, ζωή που να

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στο νη κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νη κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δεύτερη ειδήσιο από τον εγκεφάλαιο 989,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουριώτου. Δεύτερη 25 Μαΐου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Χρυσοχοίδη. Οι δήμαρχοι της Κεφαλονιάς, Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, Λιξουριού Γεώργιος Κατσιβέλης, Σάμις Παναγής Δρακουλόγκωνας, παρουσία του βουλευτή κ. Παναγή Καπάτου και του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Κώστα Γρηγορόπουλου, καθώς και του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γεράσιμου Τιμοθεάτου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την άμεση αποστολή εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων, όπκε ΟΕΠΤΑ, FBI και τις επόμενες ημέρες για όλο το φάσμα της επικίνδυνης εγκληματικότητας και για όλο το χρονικό διάστημα της τουριστικής περίοδου. Επίσης, το προγραμματισμό ανανέωση μόνιμης στελέχωση του αστυνομικού προσωπικού από τις σχολές και την επίσκεψη του ιδίου του Υπουργού στο νησί μας σύντομα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουριού στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου συζήτησε το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού και αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει το πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης το σύνολο των εισηγήσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή της Παρατάξης και τους φορείς. Κεντρική γραμμή της απόφασης είναι ότι το υποδιαβούλευση πλαίσιο επηρεάζει άμεσα την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Λιξουρίου, τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την αξία της ιδιοκτησίας, τη βιωσιμότητα των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων και συνολικά την τοπική οικονομία. 126 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 47η εβδομάδα της εκστρατείας, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, στα νησιά του Ιωνία, εκ των οποίων 28 στην Κεφαλονιά. Νέα αντιπαράθεση φαίνεται πως ανοίγει στην Παλική με φόντο το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Θεοφυλάτου και της παράταξης ΔΥΣΥΠΑ, οι οποίες συνοδεύονται από αιχμές για καθυστερήσεις, πολιτικές ευθύνες αλλά και μαύρη προπαγάνδα εν ώψη των επόμενων δημοτικών εκλογών. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ομιλητής θα είναι ο κ. Χρήστος Γκρέκιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό αλλά και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν η υποτροφία Γεράσιμος Αρσένης και το βραβείο επίδοσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ως αναγνώριση της αριστείας, της αφοσίωσης και της προσπάθειας φοιτητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους. Κατά 51% αυξήθηκαν φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη της θερινής περίοδου. Οι έλεγχοι αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα ασφάλειας των πλοίων, πύρα ασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, εκπαίδευσης και εξοικείωσης των πληρωμάτων σε περιστατικά αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης, καθώς και τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και οχημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένος διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8:30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου, ο Πρόνησος.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
4: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του

Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
5: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον εγκεφάλαιο 89,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουριώτου. Δευτέρα 25 Μαΐου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Χρήσο Χοΐδη. Οι δήμαρχοι της Κεφαλονιάς, Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, Λιξουριού Γεώργιος Κατσιβέλης, Σάμις Παναγής Δρακουλόγκωνας, παρουσία του βουλευτή κ. Παναγή Καπάτου και του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Κώστα Γρηγορόπουλου, καθώς και του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γεράσιμου Τιμοθέατου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την άμεση αποστολή εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων, όπικε ΟΕΠΤΑ, FBI, και τις επόμενες ημέρες για όλο το φάσμα της επικίνδυνης εγκληματικότητας και για όλο το χρονικό διάστημα της τουριστικής περίοδου. Επίσης, το προγραμματισμό ανανέωσης μόνιμης στελέχος του αστυνομικού προσωπικού από τις σχολές και την επίσκεψη του ιδίου του Υπουργού στο νησί μας σύντομα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουριού στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου συζήτησε το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού και αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει το πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης το σύνολο των εισηγήσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή της Παρατάξης και τους φορείς. Κεντρική γραμμή της απόφασης είναι ότι το υποδιαβούλευση πλαίσιο επηρεάζει άμεσα την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Λιξουρίου, της χρήσης γης, τους όρους δόμησης, την αξία της ιδιοκτησίας, τη βιωσιμότητα των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων και συνολικά την τοπική οικονομία. 126 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 47η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 28 στην Κεφαλονιά. Νέα αντιπαράθεση φαίνεται πως ανοίγει στην Παλική με φόντο το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Θεοφυλάτου και της παράταξης ΔΥΣΥΠΑ, οι οποίες συνοδεύονται από αιχμές για καθυστερήσεις, πολιτικές ευθύνες αλλά και μαύρη προπαγάνδα εν ώψη των επόμενων δημοτικών εκλογών. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ο μιλητής θα είναι ο κ. Χρήστος Γκρεκιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό αλλά και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν η υποτροφία Γεράσιμος Αρσένης και το βραβείο επίδοση του Ιωνίου Πανεπιστημίου ως αναγνώριση της αριστείας, της αφοσίωσης και της προσπάθειας φοιτητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους. Κατά 51% αυξήθηκαν φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη της θερινής περίοδου. Οι έλεγχοι αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα ασφάλειας των πλοίων, πύρα ασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, εκπαίδευσης και εξοικείωσης των πληρωμάτων σε περιστατικά αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης, καθώς και τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και οχημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένος διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου, ο Πρόνησος.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη. Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου είχε.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

και σεντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

ώρα, τον κρύο, το φεγγάρι.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς